Ντοτσάουνε ο Μένο Λιτσουά. Αυτό ήταν ο Πάσα Ναστιέλη, σαν δεν ρωτάμε σα ποιούτε Σιτσούλα. Ίσα μπερρόγει άλμπουμ, έχουν τα κασίγγελ, τα έπαιγε καλύτερα του τάγω αρτίστα. Μα μεν σε γούρε ο Μένο Λιτσουά, που για μέγω, ο Εντοπ Στράι. Eta, bueno, ba, ya itxura duko moduan aurrera pen batzukin hasiko ba. Hau maiatza bixan ertengo da, baina, bueno, berez, 1981 sortutako Alemaniar irukote bada, NDW, New German Wave izeneko mugimendua sortu zeben eurek, eta, bueno, eure die Luna Park. Euren influentzia, Rosie Music, Franz Zappa, Sex Pistols, Ian Dury, eta barreta bertar zein ziren. Eta, bueno, hau neorkosten daune disko hau, 1982an kaleratu zen, beraien debut lana, baina nontzen berriz berargitaratzen dabe biniluan ba, remasterizatua. Ordan, menentzuko Luna Park, World